0: και εκδόμες πάω.
1: Είστε το κενό δίσκο και το μαζαπίτε ο αθμερός.
0: Παρπούρ μόνο να δεν σαν, άτρα ρούτ να ούσε ούναν σε με. Τι σχόγκο, FIFA World Cup 2000 θα πιστεί δεν πας πλήν ούς. Να πάουν ούς πάντρα την δεκή την μήνα σαν μας σαν πόνα τσάνελ χερνέ, πέκες μόνας. Γιατί αζέλ είναι βάικο σαν εμπάνε, αζέλ. Να ζήκαι κο δίλαρ δάι μάρφα, κοά τι σχόγκο κάστα μας τα πόρ. Σε με 6, 4, 2, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,